0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ περίμενα.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Όταν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1

0: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

102,1 YOLO.

0: μάγκα, όλα τα μπορεί.
1: Γιόλο 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αγάπηση μου παιδί.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Josephine.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: κοκτέιλ, οι μπύρες, πισίνα, η θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: νύχτα. Ένα σταθμό.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

102,1. Γιόλο.

0: 102,1.
1: Γιόλο. Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεοδωροί, Θήβα.
3: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
4: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Ακούτε Γιόλο 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1.
1: YOLO.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.
1: Γιόλο 102,1.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι στα
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: 102,1 YOLO.
8: Όλα αρχίζουν εδώ.
7: Let's dance.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Νομίζω
3: είμαι εντάξει, μα δεν είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1. YOLO.
6: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα
2: 6 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-275514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
6: 102,1. YOLO Summer.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

0: τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Λες δε μ' θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε? Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
7: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση, Αμφίωνος

0: 20 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Friendly's Woman's Fashion.
4: Στους ρυθμούς της μόδας.
3: Τέλος εποχής.
4: Όλα μισή τιμή.
3: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
4: Μισή τιμή.
3: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινώντα 18 στο πεζόδρομο της Θήβας.
5: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: στην κορυφή, δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
1: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
3: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
3: Κώστας Αφέτης.
4: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και οι δυο μας. Απ' τα μας.
2: Μάκης Δημάκης.
5: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάτι που είναι ο Θεός.
3: Νίκος Τζούμας.
6: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
2: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
3: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
3: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
3: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
3: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
3: Μην λείψει κανείς.
7: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
7: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
7: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
8: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
7: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
9: 102,1 YOLO.
10: Όλα αρχίζουν εδώ.
9: Let's dance.

0: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1. YOLO.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ευχαριστούμε.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 10:30.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρουμε. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
9: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
9: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
9: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
10: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
9: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
9: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
9: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.

0: δεν θα με πονέσεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: ως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και τη γιο μας. Απαλλαπή μας.
1: Μάκης Δημάκης.
4: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάτης μου είναι ο Θεός.
2: Νίκος Τζούμας.
4: Γεμίζε να πίνω, γεμίζε.
1: Στα κλαρίνα ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
2: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Και φυσικά παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
2: Μην λείψει κανείς.
5: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
6: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
7: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
8: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
7: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
8: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
7: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
10: 102,1 YOLO Summer.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστο συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστο

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO.
6: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λαπή μας.
1: Μάκης Δημάκης.
4: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάκης μου είναι ο Θεός.
2: Νίκος Τζούμας.
5: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
1: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
2: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
2: Μην λείψει κανείς.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
11: 102,1 YOLO.
12: Όλα αρχίζουν εδώ.
11: Let's dance.
12: YOLO.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Τελεία.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας. Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας. Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς. Δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
7: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
7: BP Mano για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
7: BP Mano.

0: της Θήβας.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
0: 102,1 Yolo.

0: Τι κάνεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και τη γιο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτις μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μη λείψει κανείς.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου, είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: τους ρυθμούς της μόδας.
1: Τέλος εποχής.
0: Όλα μισή τιμή.
1: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
0: Μισή τιμή.
1: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Φρέντις. Φρέντις. Επαμεινών τα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γιζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γιζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου.
2: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόνγκ Ντόνγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
3: Kia Kongsan Sonanen Kenchana.
4: Που σημαίνει...
2: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
4: Αυτό.
2: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρη σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
5: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
6: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
7: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
7: Κώστας Αφέτης.
8: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και τη γιο μας. Απαλλαπή μας.
6: Μάκης Δημάκης.
9: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάτης μου είναι ο Θεός.
7: Νίκος Τζούμας.
9: Γεννίζε να πίνω, γεννίζε.
6: Στα κλαρίνα ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
7: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
6: Και φυσικά παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
7: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
7: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
7: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
6: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
7: Μην λείψει κανείς.
10: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
10: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
10: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
10: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
11: 102,1 YOLO.
12: Όλα αρχίζουν εδώ.
11: Let's dance.
12: YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Τσότρα Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Τσότρα Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Τσότρα Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

100,1. YOLO.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 43.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Ζήσε.
9: Χόρεψε.
8: Τραγούδα 102,1.
9: YOLO.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας απ' αγάπη μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, Μάκης μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208. Διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
6: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
7: Χιλιόμετρα πολλά.
8: Μουσική non-stop.
7: 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 102,1. YOLO Summer.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
4: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας. Απ' τα λαπή μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάκης μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
6: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
6: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
5: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
6: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
5: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
6: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
6: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
5: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620-29158 και 6945-510-263.
7: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
8: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
9: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

καμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
2: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
2: Κώστας Αφέτης.
3: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας. Απ' άλλα πλάτη μας.
1: Μάκης Δημάκης.
4: Κανείς δεν είναι κανενός. Μάτης μου είναι ο Θεός.
2: Νίκος Τζούμας.
5: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
1: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
2: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
1: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
2: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
2: Μην λείψει κανείς.
6: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, 26 του Αυγούστου.
1: Εδώ είμαστε,
0: και είμαστε
1: λοιπόν.
0: Είμαστε εδώ.
1: Στα μέσα της εβδομάδας, είπε.
0: Μέσα. Αφού φτάσαμε Τετάρτη.
1: Ρε εσύ.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Φανουρίου. Δεν είναι. Για δες. Ένας μας ότι είναι στην παρέα μας, εάν θέλεις να φτιάξεις τη φανουρόπιτά σου, αν είναι σήμερα ή αύριο, και σήμερα να είναι ή αύριο πρέπει να φτιάξεις τη φανουρόπιτά σου. Μπορείς να πάρεις τα υλικά από εκεί πέρα, από το Μασούτι, στις καλύτερες τιμές και είναι και 7. Ευλογημένα.
1: Παιδιά, 27 είναι? Όχι, όχι. 7 πρέπει να είναι τα υλικά ή 9, να είναι μονός αριθμός.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Λοιπόν, μπαίνεις στο Μασούτι και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομίας και αν προτιμήσεις προϊόντα ειδικής ειδικής Μασούτι, Mr. Grand Μασούτι, από το δόμο μας και επιλογές, επιλογές Μασούτι. Άρα σήμερα κάνεις τη φανουρόπιτα.
1: Σήμερα κάνεις τη φανουρόπιτα.
0: Και αύριο βέβαια. Εμείς κάναμε 2 πάντα. Μη σου πω και 3 και 4.
1: Εγώ πέρσι έκανα πρώτη φορά στο Μασούτι.
0: Λοιπόν, μπαίνεις στο Μασούτι και βγαίνεις κερδισμένος. Μέσα από το διαδραστικό χάρτη μπορείς να βρεις και ποιος Μασούτις είναι δίπλα σου. Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινάει ένα δίωρο έτσι εορταστικό, θα έλεγα.
1: Σωστό.

0: Θα, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά.
0: Θα, η Λένα Ζευγαρά.
1: Α, κάνει και ρήμα,
0: ε. Είδες, για σένα τα κάνω όλα αυτά.
1: Με το πανέξυπνο της αυτό βίντεο κλιπ, αλλά ναι, να το πούμε και αυτό κάπου εδώ, έτσι.
0: Το σαφάρι, λες.
1: Η Λένα Ζευγαρά, το σαφάρι. Α, ναι, παιδιά, οι ζέστες έχουν σφίξει σε άλλο.
0: Βλέπω ότι έρχεται μετά και έχουν μπερδευτεί.
1: Σε άλλο επίπεδο έχουν σφίξει ζέστες.
0: Κοίτα, δεν είναι μόνο οι ζέστες, είναι και η κούραση γενικότερα. Άλλο. Είμαστε σε μια κατάσταση που είμαστε λίγο. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Παιδιά, να συγχωράτε τους ανθρώπους λοιπόν, που έχετε δίπλα σας.
0: Επίσης, να... θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα, γιατί στέλνετε διάφορα τα μηνύματά σας, και ειδικά εσείς που είστε διακοπές, μιλάτε για τη μάχη της ξεραπλώστρας.
1: Καλά, εντάξει, άστο.
0: Αυτό το πράγμα που πρέπει ο άλλος να ξυπνήσει αχάραγα, να πάει να κάτσει, να κατσικωθήσει μια ξαπλώστρα για να μπορέσουν. Δεν γίνεται.
1: Σου πω μετά story time.
0: Ναι. Σαφάρι, real news.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός, Daily Couscous.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα, παιδιά, μιλάμε για τη μάχη της ξαπλώστρας και μιλάμε γενικότερα για τις ξαπλώστρες. Έχω πάει στην Πάρο, τα φιλιά μου στην πολύ όμορφη Πάρο, όπου έχω να πάω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχα πάει πριν από 2 χρόνια, αλλά είχα πάει στο σπίτι της κουμπάρας μου, που ήμουν μαζί με τα παιδιά, τρώγαμε σπίτι, ξέρετε, τα κάναμε όλα. Ήταν στην παρικιά, δεν βγήκαμε καθόλου, δεν κάναμε τίποτα. Οπότε και λίγο εκεί κοντά στη θάλασσα από κάτω. Λοιπόν, πήγα τώρα στην Πάρο διακοπές ένα διήμερο, τρίμερο που κατάφερα να βρεθώ. Παναγιώτη. Εγώ όταν ήμουν στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τώρα αυτό το.
0: Με παπάκι με κουμπάρο.
1: Στις μισές από τις παραλίες αυτές.
0: Ναι.
1: Μπορεί και σε όλες από τις παραλίες αυτές, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν εξαπλώστρα. Θέλεις να σου πω.
0: Πόσο.
1: 70 ευρώ η δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά.
0: Γιατί είχε άλλη πρώτη και άλλη δεύτερη.
1: Άλλη τιμή έχει η πρώτη σειρά.
0: Όχι,
1: άλλη
0: εμείς τιμή είμαστε πάρα πολύ σωστοί στην Αμοργό. Έχουμε μία τιμή για όλες τις σειρές.
1: Ναι, αγάπη μου, αλλά εσύ στην Αμοργό έχει 20 ευρώ εξαπλώστρα, όχι 70.
0: 20 έχει, με την ομπρέλα μαζί.
1: Με την ομπρέλα μαζί. Εκεί οριακά κληθήκαμε να πάρουμε. Και συγκλονιστικό σκηνικό, πάμε σε μια παραλία. Όπου δεν έχει ούτε beach bar, ούτε, πώς το λένε, ούτε μια καντίνα, ούτε ένα cooler με νερά.
0: Πολλές παραλίες.
1: Περίμενε. Και είναι τίγκα στην ξαπλώστρα.
0: Μα.
1: Τίγκα. Ξαπλώστρα με κοστρώμα και τέτοια. Αμέ, κοιτάμε από εδώ, κοιτάμε. Κάνει ψυχή, ζώσα. Μόνο δεξιά και αριστερά να κάθω στα αρμυρίκια να γίνεται χαμό. Εκεί στη σειρά που είναι ξαπλώστρα, κανένα. Λέμε και εμεί πάμε εκεί πέρα, είναι μια κοπέλα. Λέμε.
0: Γεια σα.
1: Ναι. Πάμε, καθόμαστε πανέξυπνοι. Ότι και καλά, κοιτά αυτή την κάθονται.
0: Ωραία, ωραία. Okay. Σε λίγο, γιατί δεν τα χάπνω, θα τελειώσω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
5: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
5: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
6: Friendly's Woman's Fashion.
7: Στους ρυθμούς της μόδας.
6: Τέλος εποχής.
7: Όλα μισή τιμή.
6: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
7: Μισή τιμή.
6: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
8: Daily Couscous.

0: Γιατί είμαστε εδώ. Μιλάμε για τη μάχη τη ξαπλώστα. Ναι, ναι. Μιλάμε για την Ηλένη Βίλιαμς και όλη
1: και
0: την ιστορία.
1: Και μιλάμε για μια παραλία. Προσέξτε, μιλάμε για μια παραλία που δεν έχει ούτε. Ούτε ντους να κάνεις, παιδί μου.
0: Δεν έχει facilities γενικά.
1: No facilities.
0: Okay.
1: Madam. Παρόλα αυτά όμως έχει τρεις σειρές ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Τρεις σειρές ξαπλώστρες. Και ξεκινάνε. 50 ευρώ, 30 ευρώ, 25 ευρώ.
0: Α.
1: Και μια κοπέλα η οποία πάει απλά πάνω κάτω και χρεώνει ξαπλώστρες. Χωρίς τίποτα.
0: Και εμείς έχουμε μια τέτοια παραλία στην Αμοργό. Ναι. Αλλά οι ξαπλώστρες δεν κάνουν 50 ευρώ.
1: Θα κάνουν 10.
0: Νομίζω 15 κάνει το ζευγάρι.
1: Ας είναι 15 το ζευγάρι, πάνε.
0: Με την τέτοια. Με την ομπρέλα.
1: Είμαι. Όχι έξαλλη.
0: Είναι.
1: Δεν πάει το μυαλό
0: σου. Το όνο σου. Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Και εδώ είμαστε, εδώ είμαστε για όλα τα σωστά.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Την αγαπάω, την πάρω πάρα πολύ σαν νησί. Αλήθεια, ναι, την αγαπάω πάρα πολύ σαν νησί. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά.
0: Σταμάτα. Δηλαδή, τώρα μην το συζητάς. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά. Πόσο πολύ αγαπάς την Πάρο.
1: Όχι, ρε, εσύ. Είναι από τα αγαπημένα μου νησιά. Γι' αυτό επέλεξα δύο μέρες που είχα να πάω να ξεκουραστεί το κεφάλι μου και το μάτι μου εκεί πέρα. Ναι. Αλλά κάποια πράγματα. Και αυτό που έλεγα πάντα για την Πάρο, ρε παιδί μου, επειδή αγαπώ πολύ τις Κυκλάδες γενικώς, είναι ότι η Μύκονος είναι ένα πολύ ωραίο νησί με πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αλλά έλεγα ότι η Πάρος έχει κρατήσει την αυθεντικότητά της.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ότι συμβαίνει αυτό ακόμα.
0: Α.
1: Ναι, εννοώ ότι, ρε παιδί μου, η Πάρος ήταν πάντα προσιτή στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στις τιμές της και στο φαγητό της και έχει συγκλονιστικές θάλασσες. Τώρα έχουμε περάσει.
0: Τώρα τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.

0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Είναι Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά, μιας και μιλούσαμε για την μάχη της ξαπρόστρας. Πολύ μάχη έχει πέσει εδώ πέρα το μεταξύ. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι υπέρ της ξαπρόστρας γενικά. Δηλαδή, μ' αρέσει.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Ή αν δεν. Κάπου να μπορείς να κάτσεις.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Μ' αρέσει. Ή μ' αρέσει να πάω κάπου που θα ξέρω την ανοργάνωτα. Οπότε θα έχω προετοιμαστεί για όλα. Δηλαδή, θα έχω πάρει την ομπρέλα μου, την πετσέτα μου, το ψυγιάκι μου. Δεν με ενοχλεί. Απλά θέλω να ξέρω ότι έχω την επιλογή, ξέρεις, να πάρω.
0: Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει. Πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. Μετράει.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να βαγίσαμε και δυο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, μάτι μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
7: Ανατομικά υποδήματα Ζήκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
6: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
7: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
6: Ζήκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
8: Daily Couscous,

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. 26 του Αυγούστου, παραμονή του Αγίου Φανουρίου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν μπαίνετε στη διαδικασία να φτιάξετε τι φανουρόπιτέ σα. Αν πιστεύετε σε αυτό. Σαν την. Πώ λέγεται ο Άγιο, λέει που σου βρίσκει τα πράγματα. Ποιον λέει, το φανούρι. Βάσε, στο παραπέντε.
1: Στο παραπέντε.
0: Ζουμπουλία.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που είσαστε κι εσείς μια ζουμπουλία και πάτε να φτιάξετε τα φανερόπιτέ σας, 9 τα είναι τα υλικά ή 9 ή 7 νομίζω είναι μονός, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι είναι μονός αριθμός.
0: Ναι, 9 ή 7.
1: Ακριβώς. Το λέω από εμπειρία, έφτιαξα φανταστική φανερόπιτα εγώ, να ξέρεις, πέρυσι. Και να πάτε στο μασούτι, παιδιά, να πάρετε τα υλικά. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο από αεροπολείο, ηθιοπολείο και ακροπολείο. Θα σας πούνε ακριβώς τι και πώς θα σας δώσουν τα πιο ωραία πορτοκάλια, τα πιο ζουμερά πορτοκάλια για να φτιάξετε τη φανερόπιτά σας, να βάλετε μέσα. Το λαδάκι σας, να πάρετε τις σταφίδες σας, τα καρύδια σας, ό,τι θέλετε.
0: Γενικότερα πείτε και δείτε τι χρειάζεται, μην το λέμε ένα τελικά.
1: Μπορείτε να το κάνετε και μέσα από το application του Μασούτη επίσης, να κάνετε την παραγγελία σας. Ακριβώς. Αλλά ένα μα είναι δίπλα, παιδιά, είναι προσφάσιμο και σε όλους. Οπότε πάρα πολύ εύκολα πα, κάνει τα ψώνια σου και επιστρέφει και πάντα με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σου.
0: Επιστρέφουμε με ένα summer throwback.

0: Δέσποινα Μπαμβή, εδώ είμαστε. Daily Couscous. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παυλακούς, Κατ' ο Παυλακούς στο Instagram.
1: Daily Couscous 2 στο TikTok. Έτσι. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε φυσικά και για ό,τι κατεβάσει κούτρα σας. Είμαστε εδώ. Αλλά εννοείται για τα Daily Throwback και τα συζητάμε και όλα όπως βλέπετε. Ό,τι μας στέλνετε, τα περισσότερα δηλαδή, ό,τι μπορούμε να διαβάζουμε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις πού θα με πας. Σε κάποιο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Θα σε πάω πάρα πολύ πρόσφατα.
1: Όπα, όπα. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τύπου 2010 κάτι.
0: 2023.
1: 23! Πες και να μην το ξέρω κιόλας, έτσι.
0: Όχι, θα το ξέρεις σίγουρα.
1: 2003.
0: 22 βγήκε.
1: 22 βγήκε. Θα το ξέρω και σίγουρα κιόλας.
0: Σίγουρα θα το ξέρω.
1: Ναι, καλά, οκ, για πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ποιοι έχουν γράψει,
0: κάτσε να δω, μωρέ.
1: Γυναίκα ή άντρας, αυτό το ξέρω να το πεις. Γυναίκα. Ψηλή ξανθιά.
0: Γαλανομάτα.
1: Μελαχρινή. Φοράει γυαλιά.
0: Περίμενε, μωρέ.
1: Κυλιακούς έχει.
0: Κυλιακούς έχει.
1: Έχει, καλή, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ποια δεν έχει κυλιακούς, θα μου πει.
0: Πολλές.
1: Τρώει junk food.
0: Πού να ξέρω, παιδί μου, μαζί τρώμε.
1: Δεν ξέρω. Την ξέρει καλά. Εσύ. Αυτή τη γυναίκα.
0: Περίμενε να δω τώρα πώς θα το πω.
1: Oh, κατάλαβα. Περίμενε.
0: Γιατί
1: να
0: είναι ο τίτλος είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Αλήθεια, ε. Αλήθεια τώρα που λέει και η Έλληνα Παπαρίζου.
0: Λοιπόν.
1: Oh. Έλα, πες μου.
0: Ήρθες.
1: Ναι.
0: Σαν κύμα και άλλαξες τα πάντα στη ζωή μου. Μικρή η στεριά μου, μα εσύ ο ήλιος μέσα στην ψυχή μου. Δύσκολες νύχτες στο νου μου, τόσα χρόνια είχα ζήσει. Και ήρθες σαν κύμα, την άμα από τα παλιά μου για να σβήσει.
1: Ζώζεφιν είναι. Ναι. Το κύμα μου, κύμα.
0: Αυτό.
1: Οκ, δεν θυμάμαι τους στίχους.
0: Ναι, γιατί υπάρχει παντού.
1: Οκ, άρα πολύ κύμα γενικότερα, παιδιά. Κύμα. Από Ζώζεφιν, πάμε.

0: Συζητάμε για τα καλοκαιρινά μας πράγματα. Συζητάμε για τα... Δεν μου λες, είσαι άνθρωπος που κάνεις το πρωί μπάνιο, το μεσημέρι ή το απόγευμα?
1: Γενικά δεν κάνω μπάνιο.
0: Είμαι απλήτη 10 χρόνια.
1: Παιδιά, έπρεπε να δείτε το ύφος, το που πλύνει μια τα μάτια, το ξανανοίγει πάλι. Λες και του λέγα αλήθεια. Μπάνιο στη θάλασσα ή μπάνιο
0: στη
1: μπάνιο.
0: Θάλασσα, παιδί μου.
1: Α, στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι μου είπες, το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα?
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το πρωί και μ' αρέσει και το απόγευμα. Το απόγευμα το απολαμβάνω πάρα πολύ.
0: Εγώ πάντα κάνω το μεσημέρι. Όχι γιατί θέλω. Μοιραία. Ξυπνάω γύρω στις 11-12. Mm. Ρε παιδί μου, είχα πάρω ένα πρωινό να φάω κάτι τα λοιπά. Θα
1: μοιραία
0: πάω
1: και εγώ δεν θα το μεσημέρι, Παναγιώτη. Σημασία έχει τι μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει.
0: Α, αυτό. Μάλιστα, μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή στα ροκ συγκρότημα. Αυτό συμβαίνει στην κατάστασή μας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, παιδιά, είμαστε και όλοι σε μια. Κάπως λίγο αισθάνομαι τον Αύγουστο υπολειτουργούμε. Το αισθάνομαι αυτό.
0: Εγώ μια χαρά λειτουργώ.
1: Επίσης,
0: όλες τις εποχές.
1: Υπολειτουργούμε...
0: Είμαι παντός καιρού.
1: Υπολειτουργούμε όσον αφορά τη δουλειά μας, δηλαδή, Παναγιώτη.
0: Δεν είναι, παιδί μου, γενικότερα υπάρχει ένα πλαίσιο υπολειτουργίας. Δεν υπολειτουργούμε εμείς.
1: Ένα πλαίσιο υπολειτουργίας, δεν υπολειτουργούμε. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ενέχει και μια κούραση αυτό μέσα, έτσι, γιατί την έχουμε
0: πάντα
1: μαζέψει από όλο το χρόνο.
0: Είμαστε πολύ κουρασμένοι.
1: Πολύ.
0: Είμαστε.
1: Δηλαδή δεν έχουμε βρει τον εαυτό μας, αν ήταν μου εκεί τον βρίσκουμε το καλοκαίρι. Είμαστε.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Έτσι, σας τα είπα.
1: Πόσο μου αρέσει.
0: Σας τα είχα πει.
1: Πόσο μου αρέσει. Και αν μου αρέσει αυτό το σκέτη τώρα που δεν ξέρω τι θα είναι τα υπόλοιπα.
0: Άστα,
1: που θα έχει μέσα.
0: Εγώ που ξέρω είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν μπορεί να μα πει ένα-δύο ρε Σπανιά, για το θα έχει μέσα.
0: Έχει, ας πούμε, την πορσελάνη του Δημητρικού.
1: Αλήθεια.
0: Κόκοτα.

0: Και η πορσελάνη σου κουράγησε.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σας ενδιαφέρει να μας ακούτε να τραγουδάμε, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Επειδή ήταν η περίοδος που ο Φίβος είχε ξεκινήσει με την Κέντη Καρμπή, εγώ θεωρώ ότι λίγο είναι. Ήταν η μούσα του τότε.
2: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι τα περισσότερα τραγούδια που είχε γράψει τις πάνε.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτή τον ενέπνεε.
2: True story.
1: Έτσι θεωρώ εγώ. Μπορώ να κάνω και λάθος.
2: Σε χειρό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε, 26 Αυγούστου. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα να δώσουμε και το στίγμα μας επίσης που είστε διακοπές, γιατί μπορεί να είστε εκεί και μπορεί να περνάτε μαγικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Το Σάββατο 29 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δροσιά Χαλκίδας.
1: Ένα μοναδικό γλέντι σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
0: Τραγουδούν οι Χαρά Βέρα.
1: Κώστας Αφέτης.
2: Θα κυβέρνει το καράβι. Η αγάπη μας να παγίσαμε και δυο μας.
0: Μάκης Δημάκης.
3: Κανείς δεν είναι κανενός, Μάκης μου είναι ο Θεός.
1: Νίκος Τζούμας.
4: Γέμιζε να πίνω, γέμιζε.
0: Στα κλαρίνα, ο Μάκης Μπέκος και ο Παναγιώτης Πλακιάς.
1: Κέφι, χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.
0: Και φυσικά, παγωμένες μπύρες, δροσερά ποτά και λαχταριστά σουβλάκια για να απολαύσετε τη βραδιά όπως της αξίζει.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Δροσιάς.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ερμήλιος.
1: Χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Σπύρος.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 697-280-8465.
1: Το Σάββατο 29 Αυγούστου το μεγαλύτερο γλέντι στείνεται στη Δροσιά Χαλκίδας.
0: Αυτό το γλέντι θα τα σπάσει.
1: Μην λείψει κανείς.
5: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
6: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
5: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
6: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
5: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
6: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
7: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
8: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346. 46.
9: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
10: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
9: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
10: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
9: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
10: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
11: Friendly's Woman's Fashion.
12: Στους ρυθμούς της μόδας.
11: Τέλος εποχής.
12: Όλα μισή τιμή.
11: Όλα τα γυναικεία είδη, καλοκαιρινά, χειμερινά, στη μισή τιμή.
12: Μισή τιμή.
11: Μεγάλες προσφορές σε απίστευτες τιμές. Friendly's. Friendly's. Friendly's. Επαμεινώντα 18 στον πεζόδρομο της Θήβας.
13: Χιλιόμετρα πολλά.
14: Μουσική non-stop.
13: 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο τώρα

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο. Γιόλο. Έλα.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: στα 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
5: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
5: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: 102,1 YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.
5: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος γεωπόνος Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22 62 0 29 158 και 69 45 510 263.
4: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
5: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
3: 102,1 YOLO.
5: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

102,1

0: Τι κάνεις. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Σαββατού.
1: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.
2: YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 102,1

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Εσύ μια σκιά στο να πει. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο. Εγώ άδειο σώμα. Και εσύ μια

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.
1: Γιόλο 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Ένα σταθμός.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,3.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.